0: Γεια σας, το όνομα μου είναι Χρήστος, είμαι από την Ελλάδα και μου αρέσει ο Fresh FM.
1: Hello, my name is Christos from Greece and I love listening to Fresh FM.